Ταρνική. Άρα ήμουν ασχομάσι. Είναι μετά, πάτσι νίκη, τσιόνι μισχά και τσιρέκη κουκούνα μπαχαρίμπη, καϊουάιρα σύνη, ουάρα κομμουνικασιόν, προγράμμα σούτ ή αϊσούνισχα.